έκανε η φύση. Στα δύσκολα εγώ βρίσκω τη λύση. Είμαι αντάρτης στην ψυχή και το παλεύω. Πάνω σ' αφύλακτες διαβάσεις ταξιδεύω.

0: άλλοι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Άλλοι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

κουτάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: δώσω.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Για να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Δεν το θέλα μα ευρέθηκα ερωτευμένος πάλι. Όπα σου λέω. Ερωτευμένος πάλι κι ας έλεγα πως δεν

κάθε που μπαίνω σε κλεισιά. Κάθε που μπαίνω σε κλεισιά και εδώ καιρή να λιώνει. Αχ, αχ, και εδώ καιρή να λιώνει. Φέρνω στο νου μου τις στιγμές από που με τρώνε οι πόνοι. Φέρνω στο νου μου τις στιγμές από που με τρώνε οι πόνοι. Κάθε που μπαίνω, κάθε που μπαίνω σε κλεισιά και εδώ καιρή να στάζει. Αχ, αχ, και εδώ καιρή να στάζει. Πονώ, πονώ διπλά γιατί κι αυτό με το κορμί μου μοιάζει. Πονώ διπλά γιατί κι αυτό

Μόνο πονώ για τα κορμιά, από τα τρώνε οι πόνοι. Μόνο πονώ για τα κορμιά, από τα τρώνε οι πόνοι. Εγώ ζηλεύω στο κερί, από κεντάκια σβήνει.

Φεύγω, δεν γίνεται και οι δυο. Φεύγω, δεν γίνεται και οι δυο να ζούμε. Να ζούμε σε μια πόλη. Αν μείνω μια κόλαση, θα'ναι η ζωή μου όλη.

και εσύ γυρίζεις και μου λες πάλι εσύ μπροστά μου. Πίσω από την πόρτα σου μου λες, πίσω από την πόρτα σου μου λες, φύγε δεν σου ανοίγω. Μ' αν εμπιστεύεις στο Θεό, μ' αν εμπιστεύεις στο Θεό, σε μένα λες να φύγω. Μπροστά στα σκαλοπάτια της

Ανοίξε λίγο να σε δω και ύστερα κλείσε πάλι την πόρτα που είχες δεύτερο κλειδί για μένα βγάλει. Ξεκλείδωσε την πόρτα σου

της Κρήτης από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
3: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
4: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
3: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
4: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης.
3: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Τι τρέχεις να προλάβεις?
8: Μπαξεβάνης! Τρέξε κι εσύ να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία. Απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια στον Μπαξεβάνη.
9: Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων.
8: Σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Μπαξεβάνης.
9: Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ.
8: Όλα με εγγύηση τιμής και ποιότητας με την υπογραφή
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία.
7: Τρέχα να προλάβεις! Μπαξεβάνης!

Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά να έχουμε φως

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Χάθηκε στη σιωπή ξανά.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: Είναι
1: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Είδες την καινούργια του γείτονα.
4: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
3: Και πώς σου φαίνεται?
4: Καλούτσικη.
3: Μεγάλη είναι.
4: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
3: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
4: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
4: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. All in One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο, δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
7: Είναι
6: τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
2: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
2: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού

0: χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
4: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
5: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
6: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
7: Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Είναι φορές που μπλέκω κάτι νύχτες με μόναξες και

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.
2: Βάλε τα τακούνια σου και μπουμ μπουμ. Κορμίσα δύναμη τι θέλω μπουμ μπουμ. Γίνε πάλι μπόμπα.

0: 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλίους τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα, σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
14: Ναι.
15: Έλα φίλε, είμαι χάλια.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι

0: θα πάει θα σε ξεχάσω και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει θα σε ξεχάσω, με κάποια άλλη τη βραδιά μου θα περάσω.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
2: 97,2.

Να σου πω, ενοχλώ? Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέει.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: Ακούτε

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 20

0: 625-025-025.
1: Compañeros y compañeras, criticaros todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
2: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
3: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
1: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
4: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
14: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
15: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
16: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
15: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
16: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
15: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
16: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
15: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
13: Και τώρα,
17: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Wow!
13: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπάνης.

0: γηπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
0: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
3: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
4: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Ένα συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψω.

0: Από αφεντικό του χοχλού του μπουρμπουριστού στα κινέζικα, σου έλεγα να πα στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγου με φωτογραφίε στο μενού και περιγραφέ σε όλε τι γλώσσε.
1: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
0: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
2: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγου. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειε.
3: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
7: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
7: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
7: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Και τώρα,
9: και τώρα
4: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9-7-2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972
1: Ραδιοχερσόνησος.
0: Ο δικός σας σταθμός.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα. Γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
3: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
10: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.

0: επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Maya. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
3: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
4: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
3: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
4: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
3: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
4: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
3: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
4: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
3: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
5: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
0: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε

0: ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. Le Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
2: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
3: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
4: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι ακούστηκε περισσότερο στα ελληνικά ραδιόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα, πιο συγκεκριμένα τις μέρες 27 Απριλίου μέχρι τις 3 Μαΐου, 18η εβδομάδας του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σου παρουσιάζω τα 20 καλύτερα ελληνικά τραγούδια της εποχής μας. Εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Νούμερο 20, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πως...

Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική? Καινούριο τραγούδι Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, νούμερο 17.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: 16η θέση, Γιάννης Πλούταρχος, «Δεν γίνεται».
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: όπως οι δημοφιλέστερα τραγούδια
1: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Radio Χερσόνησος. Radio Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Radio Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Radio Χερσόνησος. 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Radio Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
3: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
4: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική. Νούμερο 15. Ντουέτο Νίνο Τζόζεφιν.

0: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική? Σταθερά στο νούμερο 12 Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα».
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 97,2.
1: Πάρα πολύ όμορφες εικόνες από το Μαρκομιχελάκιο των Αρχανών. Σε ένα πολύ καλό αγωνιστικό χώρο βεβαίως. Φυσικό. Το φάουλ για το Ρούβα στις τελευταίες στιγμές του πρώτου μέρους. Στην περιοχή, πολλοί στην περιοχή προσπαθούν να κρατήσουν οι παίχτες του Ρούβα την μπάλα, δεν θα τα καταφέρουν. Έκλεισαν σωστά οι παίχτες του Σιφάκη. Το πλάγιο με πολύ πάθος που θα παραχωρήσει ο Τζορτζάκης. Εδώ κόπηκε η προσπάθεια του Αγριμάκη και κερδίζει ένα φάουλο Ρούβας. Μανώλη.
2: Το τελευταίο δεκάλεπτο ο Ρούβας είχε ανταποκριθεί πάρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει ισορροπήσει κιόλας, θα λέγαμε, το παιχνίδι.
1: Σωστά.
2: Και αυτό δείχνει ότι θα δούμε και ένα πάρα πολύ όμορφο δεύτερο ημίχρονο. Όσο το παιχνίδι βέβαια είναι στο 1-0. Εντάξει, η Χερσόνησος ήταν μετά τον γκολ ιδιαίτερα, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ. Έλεγξε το παιχνίδι για 15-20 λεπτά απόλυτα. Αλλά νομίζω ότι το ημίχρονο κλείνει με ισορροπία.
1: Το ημίχρονο, ναι, κλείνει με ισορροπία. Λογικά με ένα γκολ να χωρίζει τις δύο ομάδες. Αυτό του Αγριμάκη. Εδώ οι δυνατές μονομαχίες και στον αέρα. Ζητάνε φάουλ οι παίχτες του Ρούβα. Θα το πάρουν τώρα. Πολύ μεγάλες οι μάχες στον αέρα και στο χορτάρι. Εδώ υπάρχει και ένας μικρός εκνευρισμός από αυτή τη φάση που βλέπετε. Βγήκε λίγο δυνατά ο κάθε παίχτης. Ήταν τρεις διαδοχικές μάχες στον αέρα. Υπάρχει πάλι παίχτης στο έδαφος, Μανώλη, και να έρθω σε σένα λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ευτυχώς, ενώ είναι αρκετά σκληρό το παιχνίδι, υπάρχει δυναμικό παιχνίδι και τις δύο ομάδες, δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό και αυτό είναι το παρήγορο, το σημαντικό. Εμείς, Μανώλη, να πούμε σε αυτό το διάστημα ότι υπάρχει τελετουργικό και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου προγραμματισμένο εδώ. Και σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι φίλαθλοι θα δουν κάποιες όμορφες εικόνες. Έχουν προγραμματιστεί και βραβεύσεις. Στο ημίχρονο λοιπόν, να σας πω με την ευκαιρία της διακοπής, ότι θα βραβευτούν δύο αρχανιώτες που έχουν συνδεθεί με τον Γιούχτα, ο Νίκος Μπουνάκης και ο Κωνσταντίνος Μπουνάκης, αλλά επίσης και ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Αντώνης Καλογεράκης θα είναι μέσα στα πρόσωπα που θα έχουν την τιμητική τους. Ενώ είδαμε τώρα αυτό το φάουλ, κόντρα την μπάλα, ο τερματοφύλακας Χερσονήσου με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρη και ήρθε το τέλος του ημιχρόνου με το Σιφάκι τον Βασίλη να λέει την τελευταία λέξη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έλεγα λοιπόν ότι θα βραβευτεί και ο Αντώνης Καλογεράκης, αλλά και ένα παιδί που τον είδες και χθες στη Νέα Λυκανασό και είναι ευτυχισμένο. Χθες πανηγύρισε και με το ποδόσφαιρο και με τον ασκητικό ηρόδοτο τίτλο, ο Ραφαήλ Μαλτέζος, και θα είναι μέσα στα τιμόμενα πρόσωπα. Ο γνωστός φίλαθλος του ηρόδοτου, ο Ραφαήλ Μαλτέζος, μέσα στα τιμόμενα πρόσωπα στις βραβεύσεις που θα γίνουν σε αυτή την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ημίχρονο 0-1, Ρούβας Χερσόνησος στο Μαρκομιχελάκιο των Αρχανών. Μανώλη Βαρδαλαχάκη, νομίζω ότι όλα κινούν ήρεμα και όμορφα σε αυτόν τον τελικό και στις κερκίδες που είναι κόσμος και των δύο ομάδων. Εδώ εμείς είδαμε τώρα το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες και το πέτυχε η ομάδα της Χερσονήσου. Ήταν η παλιά του Δαμιανάκη που βρήκε θαυμάσια τον Πρέντι και αυτός γύρισε για τον επερχόμενο Αγριμάκη που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα χωρίς δυσκολία. Νομίζω ότι τώρα που είδα ξανά τη φάση από το Δαμιανάκη, η παλιά αυτή ήταν καθοριστική στη φάση του γκολ και βέβαια το γύρισμα του Πρέντι. Όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Μανώλη Βαρδαλαχάκη, θα τα πούμε σε 10 περίπου λεπτά που θα είμαστε πίσω στο Μαρκομιχελάκιο και στις πανέμορφες Αρχάνες για το δεύτερο ημίχρονο τελικός κυπέλλου ΕΠ στην Crete TV.
0: 7,2. Το πιασες. Κόλλησες. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
2: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
3: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
4: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
5: Ακούτε 972.
6: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ.
7: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική. Μας ανοίγει την πόρτα της πρώτης δεκάδας ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια.

0: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική? 8η θέση, Γιώργος Σαμπάνης. Δε μ' αγαπούσες.
1: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ. Πτωτική πορεία για το τραγούδι «Όπου κι αν πας» με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο νούμερο 7.
1: Καθόγει ο Ισόγει. Όσοι είναι οι καλύτεροι, θα χαιρετήσουν 2-1. Αν το πιστεύω εγώ.
2: Ποιος πιστεύεις?
3: Έκανε προγνωστικά.
2: Ο Ρούβας. Να δούμε. Ο Νίκος πιστεύει στην ανατροπή 2-1 ο Ρούβας.
1: Ναι.
2: 2-1 ο Ρούβας. Και Νίκο, στείλε μας και ένα μήνυμα για τη γιορτή της μητέρας.
1: Θα το αφιερώσω στον Σύπελο. Από τη μητέρα μου.
2: Στη μητέρα του. Λοιπόν, Γιώργο, είπε ο Νίκος κάτι πολύ ωραίο. Το κύπελο θα είναι αφιερωμένο στις μανούλες και στη μητέρα του ειδικά. Έτσι. Πολύ ωραίο μήνυμα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστεί πάρα πολύ και ο Νίκος μας.
3: Ήταν μια πολύ όμορφη έτσι,
2: ωραία,
3: παρέμβαση του Νίκου, του Νικολιού του Γιούχτα, όπως τον ξέρουν εδώ όλοι.
2: Ναι, έκανε και προγνωστικά.
3: Έκανε και προγνωστικά ο Νίκος που θα έπεφτε έξω αν εδώ έβαζε κόλλη Χερσόνησος, που απείλησε με το ξεκίνημα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο κιόλας λεπτό. Ήταν ένα πολύ ωραίο γύρισμα για τον Μεταξάκη, αυτός όμως σούταρε πολύ ψηλά την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πολύ άστοχο το σούτ. Ακούσαμε τον Νικολιό του Γιούχτα, λοιπόν, να βλέπει Γιούχτα, να βλέπει Ρούβα στο παιχνίδι. Εδώ ο Μάριος Φάκης χειροκροτάει. Η αλήθεια είναι ότι το σκορ είναι ρευστό, το 1-0 δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα. Βέβαια έχει δείξει κάποια στοιχεία παραπάνω και είχε και ευκαιρίες μετά τον γκολ Χερσόνησος. Είπαμε ότι ισορρόπησε ο Ρούβα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ Μανώλη, να πούμε απλά ότι έγινε μια ακόμα τιμητική βράβευση. Είχαμε αναφερθεί σε 4 το ημίχρονο στην ανάπαυλα. Βραβεύτηκε και ο κύριος Βιστάκης, επιχειρηματίας, χορηγός του Αλμυρού. Εδώ που προσπαθούν οι παίκτες της Χερσονήσου τώρα να πρεσάρουν ψηλά και να δυσκολέψουν τη ζωή των ποδοσφαιριστών του Ρούβα και του Κώστα Ταβλαδωράκη. Ο Δαμιανάκης, που έχει δώσει και έχει κερδίσει αρκετές μάχες, είναι γεγονός. Και οι φύλαθροι του Ρούβα προσπαθούν να μπουν στο παιχνίδι και να βοηθήσουν την ομάδα τους. Έχουν ανάψει και νέα καπνογόνα. Με συγχωρείτε για μια μικρή διακοπή. Βλέπετε και το καπνό άλλωστε. Και συνέχεια στο παιχνίδι εδώ, στο Μαρκομιχελάκιο. Με πολύ όμορφες εικόνες και από τον drone, επαναλαμβάνουμε, τη Crete TV. Βλέπετε εδώ πως έχουν παραταχθεί 22 ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά και μια ελληνική σημαία να δεσπόζει πίσω από το τέρμα. Που έχει πάρει τώρα ο goalkeeper του Ρούβα, ο Παπαδάκης. Για όσους δεν ξέρετε, ενώ εδώ έγινε και ένα φάουλ και βλέπετε στο έδαφος τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Γέργερης, τον Διακάκη, και μια μικροδιακοπή. Για όσους δεν ξέρετε, τον Νικολιό του Γιούχτα που ακούσατε πριν να μας μιλάει, δεν είναι ένας τυχαίος φύλαθλος, είναι πάνω από 20 χρόνια κοντά στο Γιούχτα σε πολλά παιχνίδια εντός αλλά και εκτός έδρας κάποιες φορές. Και όπως μας είχε πει κάποτε σε αθλητικές ιστορίες για το Γιούχτα στην εκπομπή της Crete TV, το Νικολιό του Γιούχτα δεν έχει βγει γιατί απλά υποστηρίζει αυτή την ομάδα, αλλά γιατί το παρατσούκλι Γιούχτας είχε δοθεί στον παππού του, στον αγαπημένο του παππού. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με την ομάδα του Ρούβα να προσπαθεί να βγει μπροστά. Σηκώθηκε η σημαία από τον δεύτερο βοηθό, τον Αριστοτέλη Βασιλάκη. Επιμένουν όμως οι παίκτες της ομάδας της Γέργερης. Γίνεται και μια κόντρα που δεν θα ανησυχήσει, βέβαια, εκεί που πάει η μπάλα, τον Σιφάκη. Αυτός είναι ο Βασίλης Σιφάκης. Ένα παιδί που είχε πάρα πολύ άτυχες στιγμές μέχρι τώρα στην καριέρα του. Και του ευχόμαστε να είναι καλά και να φτάσει και ψηλότερη, γιατί το αξίζει. Σαν τερματοφύλακας, άλλωστε έχει το όνομα Χερσόνησος, που θέλει τώρα να αναπτυχθεί γρήγορα για να πιάσει στον ύπνο την άμυνα του Ρούβα. Η μπάλα όμως βγήκε πλάγιο από την προσπάθεια του Ψαρά, που δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελε και ο ίδιος. Και κάρτα βλέπω να βγαίνει από τον κύριο Μαυρατονάκη. Μανώλη, θα είναι η κάρτα που βλέπει το νούμερο 8 του Ρούβα, έτσι.
2: Ναι, Γιώργο.
3: Ο κόκκινος
2: με το νούμερο 8 για φάουλ πάνω στον Παπαδιό. Εδώ, τώρα η ευκαιρία για τη Χερσόνησο με μια στατική φάση, ο Λουμπάκης.
3: Σωστά.
2: Ο Λουμπάκης που, ναι, μεν είναι αμυντικογενής, αμυντικός, αλλά νομίζω ότι έχει επιχειρήσει αρκετές φορές να δοκιμάσει το πόδι του με επιτυχία. Γι' αυτό πηγαίνει και πάνω στην μπάλα.
3: Λουμπάκης που είναι καλά, γιατί είχαμε μια μικρή ανησυχία με τον μικρό τραυματισμό στον ώμο που είχε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά είναι καλά αφού τον βλέπετε και παίζει και συνεχίζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν πονάει πλέον. Οι οδηγίες και στους παίχτες που είναι στο τείχος από τον κύριο Μαυρατονάκη πριν την εκτέλεση του φάουλ. Λογικά το πάει κατευθείαν, Μανώλη, νομίζω.
2: Σωστά. Κατευθείαν θα είναι.
3: Πάνω στο τείχος. Επιμένουμε το Ψαρά και το Λουμπάκι, οι παίχτες της Χερσονήσου. Το γύρισμα έκοψαν οι αμυντικοί του Ρούβα. Όσο περνάνε τα λεπτά, να πάρει κάποια ρίσκα, να βγει μπροστά μαζικά. Βέβαια αυτό θα εγκυμονεί κινδύνους για την τα βάσεις. Έχει παίκτες που είναι και ποιοτικοί και γρήγοροι, αν βρουν χώρους. Αλλά κάποια στιγμή, λογικά, ο Ταβλαδωράκης που βλέπουμε εδώ θα δώσει ανάλογες οδηγίες, γιατί δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο, δεν έχει να χάσει τίποτα παραπάνω από τον τελικό. Η ομάδα του Ρούβα δεν προσπαθήσει και αν δεν ρισκάρει. Παπαδάκης εδώ έδωσε τη μάχη του. Ο Μάριος Σουφάκης που είναι όρθιος στα περισσότερα λεπτά της αναμέτρησης, νομίζω πως δεν έχει κάτσει και καθόλου στη θέση του και δεν είναι και σίγουρος, όσο υπάρχει ένα γκολ διαφοράς. Εδώ ένα φάουλ με δύο παίχτες στο έδαφος τώρα και κάρτα για παίχτη του Ρούβα, ακόμα μία που θα βγάλει ο κύριος Μαυρατονάκης. Το φάουλ που έγινε στη μεσαία γραμμή. Μανώλη, ο Αγριμάκης είναι ο παίχτης που το κέρδισε.
2: Ο Τσατσάκης με το νούμερο 20 ανέκοψε αντικανονικά τον Αγριμάκη, ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης. Και θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Έτσι θα φανεί. Έχουμε. Θα δούμε κάτι τώρα που θα σηκωθεί ο Τσατσάκης.
3: Έχουμε μια διακοπή ακόμα.
2: Την κάρτα. Ναι. Για να δούμε. Ναι. Τη σημειώνει ο κύριος Μαυρατονάκης. Άρα το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει και με δεύτερη κίτρινη κάρτα για την ομάδα του Ρούβα. Μετά τον κόκκινο δέχεται κίτρινη κάρτα ο Τσατσάκης. Να το.
3: Ναι, σωστά. Δεν έχει δείξει διατεθειμένος ο κύριος Μαυρατονάκης να επιτρέψει σκληρές μονομαχίες και αντιαθλητικά μαρκαρίσματα και προσπαθεί έτσι με τον πειθαρχικό έλεγχο και τις κάρτες να το δείξει αυτό ώστε να επιβληθεί. Θα Πάντως είναι όλα καλά στη σχέση των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων μέσα στο γήπεδο. Αν και υπάρχουν σκληρά κάποια μαρκαρίσματα και δυνατές μονομαχίες, δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση σε κανένα σημείο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια προσπάθεια για τη Χερσόνησο που κρατάει την μπάλα στην κατοχή της και παίρνει ένα πλάγιο. Τα πρώτα 10 λεπτά κλείσαμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος. 55 στο παιχνίδι εδώ στο Μαρκομιχελάκιο. Ρούβας Χερσόνησος 0-1 στον τελικό που βλέπετε εσείς από την Κρήτη TV. Ενώ πρέπει να ετοιμάζει αλλαγή μία από τις δύο ομάδες, σε λίγο ο Μανώλης Βαρδαλαχάκης θα είναι σε θέση να μας πει. Μανώλη, ο Ρούβας.
2: Έχει βγει απέναντι ο κόκκινος. Βγει απέναντι. Βγει από εδώ ο Χριστοφοράκης.
3: Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι από τους δύο προπονητές. Μάλιστα, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Ρούβας θα πρέπει να προσπαθήσει να γίνει πιο επιθετικός, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να φτάσει σε γκόλ ισοφάρισης με όποιο ρίσκο παίρνει, γιατί σίγουρα είπαμε ότι θα δημιουργήσει κάποιους χώρους παραπάνω σε αντιπιθέσεις για τη Χερσόνησο. Ο Ρούβας που προσπαθεί και κρατάει περισσότερο την μπάλα σίγουρα μετά το ημίωρο, από το πρώτο ημίχρονο και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, όσο βλέπουμε. Εκεί που πάει η μπάλα τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να την ελέγξει, να πάρει και ένα φάουλ υπέρ της Χερσονήσου ο Νάτος. Οι παίχτες της Χερσονήσου που δυσκολεύονται λίγο να βγάλουν την μπάλα τώρα από την άμυνά τους, το κάνουν με τον Σιφάκη. Το pressing από το Ρούβα που αποδίδει. Και βεβαίως σε αυτό το σημείο εμείς να σας πούμε κάποια παραπάνω στοιχεία από την προϊστορία. Να πούμε ότι στο κύπελο ΕΨΗ ουσιαστικά έχουμε τελικούς από τη δεκαετία του 70. Μάλιστα οι πρώτοι τρεις έφεραν το κύπελο στην ίδια γειτονιά του Ηρακλείου, στα Ανατολικά Προάστια, στον Ποσειδώνα, που ήταν κυπελούχος ΕΨΗ στις πρώτες τρεις διοργανώσεις του θεσμού και είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό. 71, 72, 72, 73 και 73-74. Η προσπάθεια από τον Ρούβα να βγει μπροστά, ο Δαμιαλάκης ελέγχει απόλυτα εκεί. Είπαμε ότι ο Ποσειδώνας κέρδισε τις πρώτες τρεις διοργανώσεις στον θεσμό. Εδώ ένα φάουλ αφήσει το πλεονέκτημα ο κύριος Μαπρατονάκης. Υπάρχει παίχτης του Ρούβα στο έδαφος. Ο Ρούβας που επιμένει με τον Διακάκη να αλλάξει αυτός στο χώρο του κέντρου και τώρα η μπάλα πάει από την άλλη πλευρά στον Τζορτζάκη, ενώ ανάβουν σιγά σιγά και προβολή στο Μαρκο Μιχελάκιο. Ο Τζορτζάκης γύρισε, το σούτ από τον Παπαδάκη. Είναι η πρώτη τελική φάση που μπορούμε να καταγράψουμε ασφαλώς στο παιχνίδι του Ρούβα. Άστοχο το σούτ όμως. Η Χερσόνησος που εδώ έδειξε να έχει κάποια θέματα, να μην έχει συγκέντρωση, και έδωσε την ευκαιρία στο Ρούβα να κάνει αυτή τη φάση, να απειλήσει. Αλλά ήταν πολύ άστοχο το σούτ του Παπαδάκη. Αυτή η φάση βεβαίως στο 60 για τον Ρούβα, με τη συμπλήρωση μιας ώρας. Ο Ρούβας που επιμένει και τώρα με καλές προϋποθέσεις μπορεί να βγει μπροστά. Άσελε τον Παπαδάκη, αυτός πάτησε περιοχή, θέλει να γυρίσει, corner ή έχει περάσει μπάλα την τελική γραμμή. Corner. Corner για τον Ρούβα. Βλέπουμε και τον αρχηγό της Χερσονήσου, τον Κουτζαβασίλη, να φωνάζει. Μάλλον τα έχει και με τους συμπαίκτες του. Και το corner που σίγουρα δίνει μια δυνατότητα στην ομάδα της Γέργερης να απειλήσει. Η εκτέλεση, η μπάλα δεν φεύγει εύκολα από την περιοχή. Τώρα θα απομακρύνουν οι παίκτες της Χερσονήσου. Συνέχεια στο παιχνίδι με τη Χερσόνησο. Τους παίχτες του Σιφάκη να παλεύουν εδώ με τους παίχτες του Ρούβα. Ουσιαστικά μια ακόμα κάρτα, Μανώλη Βαρδαλαχάκη, για παίχτη του Ρούβα.
2: Με το νούμερο 6.
3: Αρκετές οι κάρτες πια στο παιχνίδι.
2: Ναι, αρκετές. Γιατί βλέπουμε το Ρούβα βγάζει έτσι μια μαχητικότητα. Είπαμε, το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με ισορροπία και νομίζω ότι συνεχίζεται έτσι αρκετά δυνατά από την πλευρά του Ρούβα. Βέβαια, η Χερσόνησο προσπαθεί, έχει ποιότητα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είχε και έτσι κάποιες προϋποθέσεις ο Ρούβα στα προηγούμενα λεπτά. Κάποιες επισκέψεις. Ναι. Προσπαθεί έτσι να βγάλει μια αντίδραση.
3: Ήταν και η πρώτη καλή στιγμή
2: και
3: στο παιχνίδι.
2: Θα λέγαμε ότι σιγά σιγά το μάτς αποκτά ένα ενδιαφέρον όσο κυλούν τα λεπτά και βλέπουμε το Ρούβα να στέκεται πάρα πολύ καλά.
3: Εδώ υπάρχει άλλος ένας μικρός τραυματισμός. Ο Παπαδιός είναι ο παίκτης του Ραμανόλη που έχει πέσει στο έδαφος από τη φάση που μόλις είδατε.
2: Δεν
3: σηκώθηκε,
2: είναι.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα, ναι.
2: Ναι, φάνηκε ότι χτύπησε λίγο, αλλά δεν χρειάστηκε ούτε ουσιαστικά, ούτε οι πρώτες βοήθειες χρειάστηκαν για τον Νίκο Παπαδιό.
3: Έτσι είναι. Εδώ ο Ρούμπας που βγαίνει μπροστά και πάλι. Και βλέπουμε και τον κόσμο του να μπαίνει στην εξίσωση, να προσπαθεί να βοηθήσει τους παίχτες του Καβλαδωράκη. Περίτεχνη προσπάθεια. Κρατάνε με το Διακάκι οι τυπικά γηπεδούχοι. Μια σέντρα που δεν πέρασε. Επιμένει ο Διακάκης. Το πλάγιο. Σίγουρα ο Μάριος Σιφάκης θα προσπαθήσει να κάνει κάποια κίνηση για να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του, που δεν είναι αυτή που θα ήθελε στα τελευταία λεπτά και από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ουσιαστικά. Και βλέπουμε τώρα Μανώλη έτοιμος για την πρώτη του αλλαγή και ο τεχνικός Χερσονήσου. Μπορείς να μας πεις και εσύ.
2: Ναι, ο Φρόκου με το νούμερο 7 θα πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Μεταξάκης. Δίνει έτσι, προσπαθεί να δώσει μια φρεσκάδα στην επίθεση ο Μάριος Σιφάκης. Γιατί βλέπουμε ίσως τα τελευταία, αλλά ιδιαίτερα στο δεύτερο μήχρονο, έχει κολλήσει λίγο επιθετικά η Χερσόνησος. Δεν έχει το γνωστό της παιχνίδι. Αυτό βέβαια είναι παίκτες και ο Ρούβας, γιατί οι παίκτες του έχουν βρει τα πατήματά τους, κλείνουν καλά τους χώρους και δεν έχουν αφήσει τους επιθετικούς Χερσονήσου να αναπτυχθούν όπως ξέρουν καλά να κάνουν.
3: Μάλιστα, στο 65 λοιπόν η αλλαγή αυτή, Φρόκου στη θέση του Μεταξάκη, όπως ακούσατε κι εσείς. οι παίχτες της Χερσονήσου που τώρα προσπαθούν να κερδίσουν λίγο περισσότερο την κατοχή της μπάλας για να δείξουν ξανά τις επιθετικές τους αρετές. Με τον Νάτο να πηγαίνει σε μία ακόμα δυνατή μονομαχία. Εκεί με τον Διακάκη έχουν δώσει πολλές μάχες. Οι φίλοι της Χερσονήσου στο πλάνο σας. Εδώ είναι η φίλη του Ρούβα, αυτή που βλέπετε. Ο προπονητής του Ρούβα, ο κ. Σταυλαδωράκης. Διάθεσε τη Χερσόνησο από την βλέπουμε τώρα να πιέσει λίγο παραπάνω, να μην αφήσει τους παίκτες του Ρούβα να κάνουν παιχνίδι. Με πολύ δύναμη θέλει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του ο Παπακώστας, έχασε. Τάκλιν πετυχημένο μένα, αλλά κρατάνε την μπάλα η κόκκινη δε. Ο Αγριμάκης γύρισε ωραία, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία για offside. Δεν υπάρχει φάση, ως μη γενόμενο τι είδατε.
2: Βγήκε,
3: ναι, Μανώλη.
2: Βγήκε μια κίτρινη κάρτα για την προηγούμενη φάση. Το Παπαδάκι είχε αφήσει το πλεονέκτημα ο κύριος Μαυραντονάκης.
3: Μάλιστα.
2: Σε ένα μαρκάρισμα που είχε γίνει στη μεσαία γραμμή. Τελείωσε η φάση και στη συνέχεια ο κύριος Μαυραντονάκης έβγαλε την κίτρινη κάρτα στον παίκτη με το νούμερο 17, τον Γιάννη Παπαδάκη.
3: Μάλιστα. Μία ακόμα κάρτα λοιπόν σε παίκτη του Ρούβα, ενώ τώρα η μπάλα με δυσκολία και με τον τρόπο που είδατε έφτασε στον Σιβάκη και με ρίσκο. Σωστά. Είναι δεδομένο ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο κάτι δεν πάει καλά στη Χερσόνησο που ξέρουμε. Δεν βρίσκει τόσο τους αυτοματισμούς της, δεν κρατάει την μπάλα. Έχει υπάρξει μια νευρικότητα στην ομάδα του Μάριου Σιβάκη που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Ρούβας, και ενώ το σκορ είναι υπέρ της Χερσόνησου βέβαια πάντα. Εδώ το πλάγιο που θα παραχωρήσουν οι κόκκινοι. Το βλέπουμε και εδώ λίγο νευρικό τον Αγριμάκη να μουρμουρίζει. Το σκόρ της αναμέτρησης σε πρώτο πλάνο είδατε εσείς. Και μια κάρτα τώρα στον πάγκο. Στον Μάριο. Πράγματι. Μανώλη. Ναι, σου ξαναδίνουμε το λόγο. Ναι, ήθελε κάτι διαφορετικό να βλέπει ο Μάριος Σιβάκης στα τελευταία λεπτά. Σε όλα τα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου βασικά, μπορούμε να πούμε.
2: Πάντως,
3: ναι, Μανώλη.
2: Γιώργο, ο Ρούβας, θα λέγαμε, παίζει με κατάθεση ψυχής στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως αυτό δείχνει και ότι έχει δεχτεί και τέσσερις κίτρινες, αν δεν κάνω καλά, τέσσερις παίκτες έχουν δεχτεί κίτρινη κάρτα. Πάει δυνατά στις φάσεις και αυτό σίγουρα έχει δημιουργήσει και Χερσόνησο θέμα. Δεν μπορεί, το ξαναλέμε, η Χερσόνησο να κάνει το παιχνίδι της. Πολύ δυνατά τα μαρκαρίσματα, πολύ δυνατό παιχνίδι από την πλευρά του Ρούβα. Και ίσως είναι και αυτός ένας τρόπος ο Ρούβας να μπορέσει έτσι, κερδίζοντας μπάλες, κερδίζοντας μονομαχίες, να βγει με αξιώσεις επιθετικά. Βέβαια δεν έχει κάνει και τη σούπερ ευκαιρία η ομάδα της Γέργερης, όμως το παλεύει. Το παλεύει πάρα πολύ. Τώρα η δεύτερη αλλαγή για τον Κώστα Ταβλαδωράκη. Θα βγει ο Κεβάνη με το νούμερο 11 και θα μπει με το νούμερο 19 ο Ψυχαράκης.
3: Μάλιστα. Δεύτερη αλλαγή και να πούμε ότι είμαστε στο 70 του τελικού. Τα λεπτά περνάνε. Το 0-1 παραμένει για τη Χερσόνησο. Ωραία προσπάθεια από τον Αγριμάκη τώρα. Δημιουργεί προϋποθέσεις για τον εαυτό του. Θα πάρει ένα πλάγιο. Μετά από ώρα η Χερσόνησο θέλει να βγει μπροστά. Πλάγιο που εκτελέστηκε για τη Χερσόνησο, μια ωραία προσπάθεια που δεν βρήκε αποδέκτη, επιμένουν οι παίκτες του Σιφάκη, ωραία προσπάθεια πριν, σίγουρα, από τους κόκκινους μετά από ώρα. Μαρκάρισμα. Δεν έχουμε δει τις μεγάλες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, είναι η αλήθεια. Υπάρχει μια νευρικότητα, μια προσπάθεια από το Ρούβα να γίνει απειλητικός η Χερσόνησος που περισσότερο προσέχει τα νότα της, με αποτέλεσμα να μην έχει δηλώσει τόσες επιθέσεις αλλά ούτε να έχει βρει και την αντεπίθεση. Ενώ τα λεπτά κυλούν. ...72 έχουμε συμπληρώσει το παιχνίδι. Αυτός είναι ο διαιτητής, ο κύριος Μαυρατονάκης, ο Νίκος, που σταχνάρκε και αυτός του πατέρα του, του Γιάννη Μαυρατονάκη, συνεχίζει το έργο της οικογένειας στην Ηρακλειώτικη Διαιτησία. Η προσπάθεια για την ομάδα της Χερσονήσου τώρα από τα αριστερά και θα πάρει ένα κόρνερ μετά από ώρα η ομάδα του Μάριου Σιφάκη. Που είναι έτοιμοι τώρα να εκτελέσουν οι κόκκινοι πλασαριστά, να φέρουν την μπάλα στην περιοχή. Πλάγιο αυτή τη φορά που θα κερδίσουν με το λουμπάκι. Το σκηνικό που μεταφέρεται προς την περιοχή του Ρούβα. Τελέστηκε και το πλάγιο, το μακρύνουν οι μπλε. Ο Σιφάκης. Οι μονομαχίες οι δυνατές στο χώρο του κέντρου και ένα φάουλ για τη Χερσόνησο. Οι φίλοι της Χερσονήσου που έχουν στήσει το δικό τους πανηγύρι στην κερκίδα, βλέποντας να περνάει ο χρόνος και η ομάδα τους να έχει από το προβάδισμα. Μπάκης. Θα σηκώσει την μπάλα. Έχουν καταφέρει να κερδίσουν ξανά τον έλεγχο και την κατοχή οι παίκτες του Μάριου Σιφάκη στα τελευταία λεπτά. Και πρεσάρουν περισσότερο τώρα, με αποτέλεσμα να κερδίζουν περισσότερες μπάλες. Ο Δαμιανάκης. Ωραία τώρα η κυκλοφορία για τους παίχτες του Σιφάκη. Θα πάρουν νέο φάουλ. Ενώ έχουμε συμπληρώσει σε αυτό το δεύτερο μέρος μισή ώρα και κάτι, 31 λεπτά, είμαστε στο 76ο της αναμέτρησης προς το 77ο εδώ στην έδρα του Γιούχτα στο Μαρκο Μιχελάκη, όπου διεξάγεται αυτός ο τελικός του 5ου Final Four κυπέλου ΕΨΗ. Εσείς βλέπετε σε απευθείας μετάδοση από την Κρήτη TV έναν ακόμη τελικό πιστή στην παράδοση. Πολλοί παίχτες στην περιοχή τώρα του Παπαδάκη, αλλά είναι και αρκετοί που έχουν μείνει πίσω για τη Χερσόνησο, η οποία είπαμε προσέχει και τα νότα της αφού έχει το προβάδισμα και τα λεπτά περνάνε. Μπάλα πέρασε έξω. Καμία ανησυχία για τον Παπαδάκη. Μπορεί να απειλήσει η Χερσόνησος. Έγινε η πάσα η τελική που δεν ήταν η κατάλληλη από τον Γρημάκη, που πιέστηκε και δεν έκανε τη σωστή ενέργεια. Κατάνε τώρα την μπάλα ωραία οι παίκτες του Ρούπα και θέλουν να βγουν μπροστά. Καλές οι προϋποθέσεις. Περιμένει ο Διακάκης για να βγάλει σέντρα. Η σέντρα που θα γίνει σέντρα σουτ, μεγάλη φάση. Μεγάλη φάση, παραλίγο η μπάλα να πάει στην εστία από τη σέντρα του Διακάκη και τελικά επιθετικό φάουλ. Μια δύσκολη στιγμή για την άμυνα της Χερσονήσου. Βλέπετε εσείς ξανά πώς δημιουργήθηκε. Η σέντρα σουτ του Διακάκη πέρασε η μπάλα παράλληλα από την εστία του Βασίλη, με την εστία του Βασίλη Σιφάκη και κάτι πήγε να δημιουργηθεί εδώ, Μανώλη, Μαρδαλαχάκη.
2: Και η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε δει στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως σωστά το έχεις πει, ένα μάτς είναι αρκετά νευρικό. Πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, πολλές μονομαχίες. Η Χερσόνησος προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα περισσότερο παρά να δημιουργήσει. Ο Ρούβας προσπαθεί να βγει μπροστά. Και τώρα και ένα σούτ από τον Γιάννη Παπαδάκη.
3: Πράγματι.
2: Η Χερσόνησος προσπαθεί ουσιαστικά να μην κάνει το παιχνίδι της. Δηλαδή.
3: Παίζει κόντρα ρόλο, θα λέγαμε.
2: Η Χερσόνησος προσπαθεί απλά να κρατήσει την μπάλα, να ελέγξει το μάτς, δεν προσπαθεί να βγει να αλλάξει την μπάλα, να βγει γρήγορα μπροστά, προσπαθεί να είναι τακτοποιημένη αμυντικά. Απ' την άλλη ο Ρούβας ναι μεν δεν απειλείται, αλλά απ' την άλλη έχει κάποιες έτσι προϋποθέσεις, κάποια σουτ με αυτή η ενέργεια από τον Διακάκη. Σίγουρα βέβαια για να μπορέσει ο Ρούβας χρειάζεται κάτι ακόμα επιθετικά. Χρειάζεται έτσι μια έμπνευση, μια ενέργεια, χρειάζεται κάτι περισσότερο.
3: Πράγματι, Μανώλη, όπως ακριβώς το λες και εσύ, ο Ρούβας που τώρα προσπαθεί με πάθος, έχουν πάντως δυνάμεις οι παίχτες, αυτό βλέπουμε.
2: Πάρα πολλές. Και αξίζουν σίγουρα συγχαρητήρια. Γιατί σωστά καταθέτουν ψυχή σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ρούβα.
3: Και η αντεπίθεση τώρα για τη Χερσόνησο που έχει χώρο. Είπαμε ότι όταν βρει χώρο είναι επικίνδυνη. Ένα σουτ, μια δεύτερη προσπάθεια δεν πήγε μπαλά στον Αγρημάκη. Γιατί αν πήγαινε ήταν πολύ απειλητικά τα πράγματα και τώρα κόρνερ. Μια φάση μετά από αρκετή ώρα στο παιχνίδι για τη Χερσόνησο που εδώ απειλή βρήκε τους χώρους. Στο 80 η φάση αυτή με το σουτ, την μπάλα κόντρα ρε. Πάνω στο σώμα του Μιλιαράκη για να έρθει αυτό το κόρνερ. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, καταλαβαίνετε ότι η ομάδα θα εντείνει τις προσπάθειές τους. Άλυντο, Παστελός. Και το κόρνερ βέβαια για τη Χερσόνησο που φέρνει πολλούς παίχτες τώρα στην περιοχή του Ρούβα, είπαμε, αλλά με όχι μεγάλα ρίσκα από τη Χερσόνησο του Μάριου Σιφάκη.
4: Αλέξη, πώς...
3: Στο δεύτερο δοκάρι θα πάει η μπάλα. Φάουλ.
4: Πόσο περίπου σου.
3: Το φάουλ που κέρδισε ο Ρούβας. Άλλη μια μικρό διακοπή στο παιχνίδι. Ο Αγριμάκης είναι ο παίκτης που έχει πετύχει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα είναι ένας τελικός αυτοστακριτής στο γκολ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερο από το δεύτερο πάντως που έχουμε παρακολουθήσει εδώ στις Αρχάνες. Και πλάγιο. Η προσπάθεια των παιχτών του Ρούβα να βγουν μπροστά. Σίγουρα είπαμε ότι έχουν δυνάμεις για να το κάνουν αυτό. Έχουν κάνει μια κατάθεση ψυχής, όπως ακούσατε και τον Μανώλη τον Βαρδαλαχάκη να λέει πριν, οι παίχτες του Κώστα τα Βλαδωράκη, κόντρα σε έναν αντίπαλο που του χρόνου θα παίζει στην τρίτη εθνική και θα τους χωρίζει μια κατηγορία. Αυτό λέει πολλά. Η Χερσόνησο θα παίζει του χρόνου στην τρίτη εθνική βεβαίως. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Αγριμάκης, Μανώλη, ναι.
2: Ανεβαίνει λίγο η ένταση, κερδίζει ένα φάουλ ο Αγριμάκης.
3: Ναι, δεν το δέχονται τόσο.
2: Ένταση και από την κερκίδα.
3: Δεν βρίσκει σύμφωνος η απόφαση αυτή τους φιλάθους του Ρούμπα, αλλά τελείωσε. Το έδωσε ο διαιτητής.
2: Γιώργο, έχουμε δύο αλλαγές τώρα. Από την πλευρά της Χερσονήσου. Λοιπόν, θα βγει ο Παπάζογλου με το νούμερο 18. Στη θέση του θα μπει με το νούμερο 12 ο Στεργίου. Και θα βγει και ο Ψαράς με το νούμερο 6. Και τη θέση του θα πάρει με το νούμερο 11 ο Παραθύρας.
3: Μάλιστα.
2: Έτρεξε πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος Ψαράς στη μεσαία γραμμή.
3: Σίγουρα.
2: Έδωσε και αυτός πολλές μάχες. Παραθύρας, ένας παίκτης που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει να κρατήσει λίγο μπάλα, να βγάλει κάποιες κάθετες μπαλιές.
3: Χερσόνησος που βγαίνει μπροστά. Προσπαθεί να κρατήσει και λίγο παραπάνω την μπάλα, να κερδίσει και χρόνο ενδεχομένως, όσο πάει η μπάλα προς τα πλάγια. Και τώρα καλές προϋποθέσεις, ένα πλασέ, έφυγε από τον τερματοφύλακα και το 2-0. Πάλι Αγριμάκης, νομίζω ότι κάπου εδώ ο τελικός πάει προς το τέλος και τελειώνει με το δεύτερο γκολ που έρχεται για τη Χερσόνησο. Δεν είχε απειλήσει πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά σε μία φάση που της δόθηκε η ευκαιρία, η ομάδα του Μάριο Σιφάκη νομίζω ότι κάπου εδώ κλειδώνει το αποτέλεσμα, καθώς είναι πολύ δύσκολο μέσα σε 5 λεπτά να μπορεί να γυρίσει ένα τέτοιο μάτς. Είχαμε λοιπόν το δεύτερο γκολ για την ομάδα της Χερσονήσου από τον Αγριμάκη και πάλι σκόρερ. Δεν κατάφερε να μπλοκάρει σε αυτή τη φάση ο Παπαδάκης. Βλέπετε εδώ ήταν δυνατό το σούτ, ο Αγριμάκης από κοντά. Ναι, Μανώλη. Μάλιστα. Ήταν ένα γκολ κρίσιμο που από τη στιγμή που θα μετρήσει αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Έντονες διαμαρτυρίες τις βλέπετε σας εδώ από τους παίχτες του Ρούβα. Και στον διαιτητή τώρα εδώ, τον κύριο Μαυρατονάκη. Είδαμε εμείς το replay. Αυτό που ζητάνε προφανώς από το Ρούβα είναι ότι ζητάνε offside στον scorer τη στιγμή που έγινε το shoot, έτσι. Είδατε εσείς το replay, βγάλατε τα συμπεράσματά σας. Αυτό ζητάνε από το Ρούβα, ότι ήταν offside ο scorer του δεύτερου γκολ και του πρώτου βέβαια στο παιχνίδι, την ώρα που έγινε το αρχικό σουτ. Και αφού απέκρουσε βέβαια ο τερματοφύλακας του Ρούβα, ο Αγριμάκης ήταν ο παίκτης που πέτυχε το δεύτερο γκολ προσωπικό και της ομάδας του. Είναι πολύ έντονες διαμαρτυρίες και ενώ ο Ρούβας έχει κερδίσει ένα κόρνερ και πηγαίνουμε τώρα προς το τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης εδώ. Δεν έχει πάντως αλλάξει κάτι στην απόφαση γιατί τώρα το παιχνίδι έχει γίνει 2-0 και όπως καταλαβαίνετε η Χερσόνησος είναι το απόλυτο τώρα φαβορί για την νίκη και το κύπελο. Ο Ρούβας που κάνει μια τελευταία προσπάθεια να βάλει την μπάλα στην περιοχή και να απειλήσει. Ένα γύρισμα, καλό γκολ! Γκολ για το Ρούβα 2-1 από τον αρχηγό του. Ο αρχηγός της ομάδας της Γέργενης, ο Καλεμάκης, φτάνει στο γκολ σε αυτή τη φάση που υπήρξε και πάλι ένα κενό και μια αδράνεια στην άμυνα της Χερσονήσου. Και βέβαια τα τελευταία λεπτά γίνονται δραματικά, εκεί που λέγαμε ότι η Χερσόνησος παίρνει μεγάλο προβάδισμα. Να που ο τελικός γίνεται πιο συναρπαστικός. Εδώ να δούμε πώς γύρισε η μπάλα. Όλος ο Ρούβας ήταν στην περιοχή της Χερσονήσου. Ναι Μανώλη, πραγματικά νομίζω ότι τα τελευταία λεπτά είχαμε και κάποιες καθυστερήσεις μετά τον γκολ. Εμείς είμαστε στο 81ο λεπτό με βάση το χρονόμετρο που έχουμε κρατήσει στο παιχνίδι. Να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα υπάρξουν. Δραματικά τα τελευταία λεπτά, καθώς ο Ρούβας που καταθέτει ψυχή μέχρι την τελευταία στιγμή δεν θέλει να παραδοθεί, δεν θέλει να αποδεχτεί ότι θα είναι κυπελούχος Χερσόνησος. Μανώλη, ξέρουμε αν έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεων.
2: Γιώργο, 5 λεπτά των καθυστερήσεων.
3: 5 λεπτά καθυστερήσεις λοιπόν, που έχουν ξεκινήσει ήδη, αυτά που βλέπετε πλέον είναι καθυστερήσεις εδώ στις Αρχάνες. Φάουλ τώρα υπέρ της ομάδας του Ρούβα, που θα δώσει ο κύριος Μαυραντονάκης. Θα φέρει πολλούς παίχτες στην περιοχή. Είδαμε και πριν στη φάση του γκολ για το Ρούβα ότι η ομάδα της Γιάνγκερης απείλησε έχοντας πολλές λύσεις μέσα στο κουτί. Εδώ το φάουλ που εκτελέστηκε, έκοψαν με τον Αγριμά και απομάκρυναν οι κόκκινοι. Επιμένει ο Ρούβας που έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, μη τι άλλο. Με δύναμη Τζορτζάκης διεκδικεί πλάγιο για τη Χερσόνησο. Αυτός είναι ο Δαμιανάκης που θα εκτελέσει το πλάγιο. Έχουμε συμπληρώσει και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Μάρκο Μιχελάκιο, αλλά 4 λοιπόν. Ενώ εδώ η κεφαλιά μπλοκάρει ο Σιφάκης. Ήταν έτοιμο, ήταν σε ετοιμότητα. Πρέπει να πω ότι σε περίπτωση που υπάρξει ισόπαλο αποτέλεσμα, πάμε κατευθείαν σε πέναλτι. Αν υπάρξει ισόπαλο αποτέλεσμα, βέβαια η Χερσόνησος παραμένει το φαβορί του μάτς με το 2-1 υπέρ της, και ενώ έχουμε μπει στα τελευταία 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Χερσόνησος που βγαίνει απειλητικά μπροστά, ένα σουτ στην αγκαλιά η μπάλα του τερματοφύλακα Παπαδάκη.

0: vaya ganando, se empieza a matador.
1: Μανώλη Παρδαλαχάκη, ναι.
2: Αλλαγή έχουμε. Βγαίνει ο σκόρερ των δύο τερμάτων της Χερσονήσου, ο Στέλιος Αγριμάκης. Τη θέση του θα πάρει με το νούμερο 17 ο Κεφαλούκος για την τελευταία καθυστέρηση. Νομίζω ένα λεπτό πρέπει να είναι ακόμα, Γιώργο.
1: Ένα λεπτό, ναι. Είναι, δεν ξέρω αν κρατήσει κάτι παραπάνω.
2: Ναι, ναι. Είχαμε
1: λόγω
2: τώρα
1: του μικρού τραυματισμού του Σιφάκη. Αγριμάκης που αποθεώνεται, βέβαια. Εδώ εσείς βλέπετε και τα γκολ που πέτυχε σήμερα.
2: Σίγουρα, εάν ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι, ο Αγριμάκης είναι ο πρωταγωνιστής και ο MVP, θα λέγαμε, του Final Four. Έβαλε δύο γκολ στο μάτς με την Εργοτέλη, άλλα δύο σήμερα. Αλλά
1: πολύ σωστά.
2: Δίκαια. Νομίζω ότι θα κατακτήσει, εφόσον πάρει την Χερσόνησο στο κύπελλο, τον τίτλο του MVP.
1: Βέβαια, με τέσσερα γκολ μέσα σε τέσσερις ημέρες ουσιαστικά. Μένει να δούμε τώρα πόσο παραπάνω θα κρατήσει από το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων το αρχικό ο κύριος Μαυραντονάκης, καθώς έχει συμπληρωθεί το πεντάλεπτο το αρχικό αυτό που είχε δοθεί. Μια προσπάθεια για αντεπίθεση, λίγοι παίχτες του Ρούβα έχουν μείνει πίσω. Φάουλ και λήξη.
2: Έλος.
1: Λήξη του αγώνα, η Χερσόνησος είναι η κυπελούχος λοιπόν. Για την σεζόν 2025-2026 η ομάδα του Μάριου Σιφάκη θα κερδίσει με 2-1 τον Ρούβα και θα είναι κυπελούχος έψη. Από την άλλη πλευρά στο Ρούβα υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες.
2: Υπάρχουν και διαμαρτυρίες, βλέπουμε, υπάρχει μια ένταση εκεί.
1: Ναι, είναι διαφορετικό το σκηνικό στις δύο πλευρές. Ναι. Μανώλη Βαρδαλαχάκη.
2: Η Χερσόνησος κατακτά το κύπελλο έψη. Για πρώτη φορά μετά το 1999, σίγουρα μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα της Χερσονήσου. Ο Ρούβας νομίζω ότι είναι μια ομάδα που άξια έφτασε ως εδώ, ως το τελικό, που πάλεψε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, έβαλε γκολ. Το πίστεψε ο Ρούβας, πραγματικά το πίστεψε, Γιώργο.
1: Και έδειξε πολύ καλή εικόνα, μα ειδικά στο δεύτερο.
2: Πάρα πολύ καλή εικόνα. Αξίζει το θερμό χειροκρότημα στην ομάδα της Γέρδιαρης, όπως ασφαλώς το θερμό χειροκρότημα και για τους κυπελούχους Ηρακλείου, την ομάδα της Χερσονήσου που κλείνει ιδανικά μια χρονιά.
1: Βλέπουμε το κλίμα στο τέλος.
2: Ανεβαίνει στην τρίτη εθνική, είχε εξασφαλίσει, είχε εξασφαλίσει την άνοδο στην τρίτη εθνική, ομάδα της Χερσονήσου και κλείνει τη σεζόν με ένα κύπελο.
1: Μανώλη, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ όμορφη εικόνα τώρα και αλληλοσυχαίρονται οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και οι άνθρωποι των δύο ομάδων. Βλέπουμε και τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Δοξαστάκη, βέβαια, να έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τα συγχαρητήρια και τα εύσημα στους παίχτες που εκπροσωπούν το Δήμο του, την ομάδα που εκπροσωπεί το Δήμο του. Ένα
2: νομίζω στελικός. Οι παίχτες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Εντάξει, έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, αλλά νομίζω οι ποδοσφαιριστές φεύγουν με χαμόγελα της Χερσονήσου. Σίγουρα στεναχώρια για την πλευρά του Ρούβα, όμως νομίζω ότι στη Γέρδιαρη θα πρέπει να είναι περήφανοι για την εικόνα που παρουσίασε σήμερα η ομάδα τους και έδειξε μια ομάδα που σίγουρα έχει και μέλλον.
1: Ασφαλώς.
2: Από εκεί και πέρα κρατάμε βέβαια και τον κόσμο. Ήταν απίστευτη η συμμετοχή του φίλαθλου κόσμου, του φίλαθλου κοινού, στον τελικό, σε όλη τη διοργάνωση του Final Four, γιατί και στους ημιτελικούς το γεντί κουλέ και το γήπεδο εδώ στις Αρχάνες ήταν γεμάτα. Νομίζω το γήπεδο των Αρχανών δεν έχει ξαναδεί τόσο κόσμο. Θυμάμαι τον τελικό που είχε γίνει το 2019 μεταξύ ΠΟΑ και Ρουμανού, ήταν κατάμεστο, αλλά τώρα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και πίσω από το τέρμα και στο δρόμο. Ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του φίλαθλου κοινού.
1: Σωστά.
2: Σε δύο ομάδες που είχαν πάρα πολλά χρόνια να βρεθούν σε τελικό.
1: Μανώλη, πραγματικά βλέπουμε πολύ όμορφες εικόνες μέσα από το γήπεδο με τους πανηγυρισμούς.
2: Σίγουρα, Γιώργο, για τη Χερσόνησο με την ιστορία που κοβαλάμε, τόσους ποδοσφαιριστές που έχει περάσει 27 χρόνια
1: χωρίς κάποιο
2: χωρίς
1: τρόπο,
2: κύπελο,
1: ναι.
2: Έτσι, γιατί τις προηγούμενες δεκαετίες έφτασε να παίζει μέχρι και Football League 2, είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία, δεν της πήγαινε το κύπελο της Χερσονήσου.

0: σου, δεν τις πήγαινε. Τώρα όμως κατάφερε και το σήκωσε μετά από 27 χρόνια κυπελούχος έψη η ομάδα της Χερσονήσου.
1: Σωστά.
0: Η ομάδα του Μάριο Σιφάκη, του Βασίλη Σιφάκη.
1: Πήγαν πάντως οι παίχτες του Ρούβα και χειροκρότησαν τον κόσμο τους που τους στήριξε πάρα πολύ και είχε συμμετοχή μαζική εδώ στην Κερκίδα. Πάρα πολλοί κόσμος και από τη Γέρκερη που ταξίδεψε μέχρι τις Αρχάνες. Είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η απόσταση. Και βέβαια και από τη Χερσόνησο ο κόσμος έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχει στήσει το δικό του γλέντι εδώ. Που βλέπετε στις τηλεοράσεις σας, εσείς φίλες και φίλοι της Crete TV, είδατε ακόμα ένα τελικό του κυπέλου της ΕΨΗ σε απευθείας μετάδοση.
0: Γιώργο, θα προσπαθήσω να έχουμε τους πρωταγωνιστές.
1: Βεβαίως.
0: Θα έχω μαζί μου σε λίγο τον προπονητή της Χερσονήσου, τον Μάριο Σιφάκη. Coach, coach.
1: Δείχνουμε εμείς τα γκολ σε επανάληψη. Είδατε το πρώτο γκολ από τον Αγρή.
2: Ευρηματική. Δυναμική. Έξυπνη. Αποδοτική. Όπως λέμε, διαφήμιση σταθμός. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Σταθμός στη διαφήμιση. Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
3: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
4: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
5: Καλημέρα.
2: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
5: Κόσμος πάει για δουλειά.
2: Όλα στον αέρα στους 97,2.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακά.

0: την είδε στην καινούργια του γείτονα.
1: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
0: Και πώς σου φαίνεται?
1: Ε, καλούτσικη.
2: Μεγάλη είναι.
1: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
0: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
1: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
1: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα,
8: και τώρα,
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Wow!
7: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: 2.
1: Αυτό
3: είναι το ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.
2: Γεια σου.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.